διαλωνίζει, μην κάτσε. Εμένα μου σου αξίνα. Ο νιαμίνι μου, ο νιαμίνι μου.